Τρεις μοστράς του ασμούς υπές χαριάντε. Μπελέστε εστίλο γλαμούρεντι. Ούνιαστε γελ κον ο σιν εστενσάν. Κον οφέρτα δι μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία σο εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Μπελέσα εστίλο γλαμούρεντι.